0: μετά έτσι. Την άποψη την άποψη με τώρα. Την άποψη με κόρτα που κοιτώ, δεν είναι αφόρμα να είναι. Μοίρα, μοίρα.
1: Γραβάσει κύριε.
0: Μοίρα, δεχτήτα στη μοίρα.